0: Πρέπει να είναι αυτό. Είναι πανάκου πρέπει να είναι. Είναι το βούλο.
1: In Hallway.
2: In Hallway. In Hallway Radio Edna.